0: έως 4 από 4.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελάς βλέπω.
1: Χαμογελάω, τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στα νιάρα, είμαι οκ.
2: Οκ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή, τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα μαζί... Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας,
1: τη Βασιλεία Πέτρου,
2: στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Α, τέτοιο είναι και αυτό.
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάι τσι. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης,
0: άσκησης κλπ. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Δεν εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα Tai Chi. Τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για μας που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη ηλικία. Ναι,
0: ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι, με εσύ σε ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπε, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδε σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Γιατί στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούλες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό κάτι άλλο
0: ιστορία,
1: μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων, για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει. Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
0: δολοφονήθηκε. Και
1: κάτι ενώ
0: ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.
1: Okay.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί.
0: Εμείς έχεις τα έχουμε πάει αυτά, αγάπη μου, σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί. Έλατε καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonnas of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ. Mm-hmm. Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν τα δικά τους.
1: Κάνουν τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα και Έλληνες μέσα. Μάλιστα. Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγκιά.
1: Ε, τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonnas, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Άμε.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκρουμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν
0: ανοίγετε
1: για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την αυτοεμπορική.
1: Ναι.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων.
1: Oh.
0: Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συν πλην 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με 1,1 χιλιοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μόλις 12 μήνες. Από το 1975, οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 6 από τα έτη με τη μεγαλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας τέλος πάντων κάποιος,
1: ναι,
0: σε ένα μαγαζί
1: με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι,
1: σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, ναι, μπακάλικο γενικότερα, ναι, και ναι, τα λοιπά. Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός?
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, καλακοτόπουλο.
0: Ναι, ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν έχει και ποτά.
0: Άντε και κανένα μπουκάλι γάλα, κανένα αυτό. Στο Waltham Store του, ναι, Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στη Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για μπέργκερ.
1: Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν, ή τέλος πάντων υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, για να
0: αυτός,
1: τα πάνε.
0: Αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε?
1: Πού ρε παιδί μου?
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά, ναι, μιλάς τώρα.
0: Όταν τον αν δεις το βίντεο θα πεθάνεις στο γέλιο. Λοιπόν, και τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποιοι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Και κάτω από το λεωφορείο, τύπο, αρχίζει και του πετάει.
1: Του πέταγε τα τσένταρ. Εντάξει, εντάξει. Αυτό έχει, είναι τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένα χαμό.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά τον ακινητοποίησαν κάπω του κτλ.
1: Εντάξει, και τι να του κάνει αυτού νου. Το πολύ μπορεί να του πει καν καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα τη περιοχή.
1: Δεν υπάρχουν τσένταρ πουθενά. Αγάπη μου, τι έφερα σήμερα στο σπίτι?
0: Ένα κεφάλι τσέντα.
1: Ένα κεφάλι τσέντα.
0: Αμέ, τι νόμιζες?

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε, δύο στην τιμή τελώς, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει ρε παιδί
1: μου. Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και η καλή μας Βασιλεία.
1: Η καλή μας Βασιλεία, ναι, ο καλός μας Κώστας πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό, λοιπόν πάμε.
1: Πάμε.

0: Τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρα
1: σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή το ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: στοιχεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί η Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα. Ε.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν στη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον για την
1: Εντάξει, Μύκονο. Δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν θα πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σαν ζευγάρι,
1: ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το Φαΐο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί,
0: ναι,
1: του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν τώρα, σε παρακαλώ.
1: Θα μου πεις ότι, ναι, το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, ναι, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: αυτοί που ψηφίζουν,
0: ναι,
1: το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
0: Άμε.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Μάλιστα,
1: και έχουν γλυκαθεί, το καλύτερο είπανε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, ναι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορία, αν δεν το ανοίξει.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα κεφαλάκια
0: διατηρείται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξει, διατηρούνται.
0: Θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Μουσική ενότητα αυτή την εβδομάδα, μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: και θέλουμε
1: δεν
0: να γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει
0: ξέρεις.
1: Κόσμος με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην ανεφόρον αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: η
1: είναι.
0: Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
1: Ναι, ρε, εσύ, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο,
1: όμορφη,
0: την ξέρετε. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που το αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: Το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώσατε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέστρεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει. Και το ηλιοβασίλαμα καλό κάνει. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
14: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες Αύγουστος, καλοκαίρι του 2026. Μια πάρα πολύ αγαπημένη εποχή για πολύ κόσμο. Να σου πω, εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 40 και τους 40. Πολύ αγαπημένη εποχή για πολύ κόσμο. Να σου πω, εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 40 και τους 42. Τότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο

Ενώ η ζέστη μπορεί να μειώσει την απόδοση και να αυξήσει την κόπωση, όμως πίνουμε πάρα πολύ νερό και μιλάμε για φουλ ηλεκτρολίτες. Άρα ξεκινάμε την προπόνηση με πολύ καλή ενυδάτωση. Και σε λίγο θα σου πω περισσότερα. Γυμναστική το καλοκαίρι λοιπόν.

Ξεκίνησα πάρα πολύ γκαζωμένη, όπως καταλαβαίνεις, την σημερινή εκπομπή, μιλώντας σου για γυμναστικές και πώς μπορούμε με αυτή τη ζέστη του Αυγούστου να μην μειώσουμε τις προπονήσεις μας. Θα μου πεις, δηλαδή, στο νησί, στο χωριό, ναι, παιδιά, άμα θέλουμε και ένα απλό περπάτημα να κάνουμε γύρω από το σπίτι μας, από το ξενοδοχείο, μια χαρά γυμναστική είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε γυμναστική ακόμη και με ζέστη όπου και αν είμαστε. Πρώτον, ξεκινάμε την προπόνηση πολύ καλά ενυδατωμένη. Δεν περιμένουμε να διψάσουμε, γιατί όταν διψάμε έχει ήδη αφυδατωθεί ο οργανισμός. Έτσι, δεν θέλουμε να είμαστε αφυδατωμένοι. Επιλέγουμε ένα σωστό γεύμα πριν την προπόνηση, 2 ώρες πριν. Προτιμάμε ένα ελαφρύ γεύμα με υδατάνθρακα και λίγη πρωτεΐνη, γιαούρτι με φρούτο, βρώμη, ένα τόστο λυκής. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τις πολύ δροσερές ώρες, άρα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή βράδυ. Φροντίζουμε την αποκατάστασή μας μετά την προπόνηση, αναπληρώνουμε πάση θυσία τα υγρά που έχουμε χάσει και εκμεταλλευόμαστε και τα φρούτα του καλοκαιριού, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα και άλλα φρούτα εποχής που προσφέρουν νερό, βιταμίνες και μέταλλα.

Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα στο Instagram σε ένα πολύ ωραίο προφίλ. Νίκος Βλάχος, ο ψυχολόγος εξαιρετικός, που λέει, ρε παιδί μου, ότι η απόσταση στις σχέσεις μας, τις ερωτικές, έρχεται πολύ ύπουλα, δηλαδή σχεδόν κτίζεται. Μπορεί δηλαδή να μην μιλάμε μέχρι πολύ αργά, μπορεί πια να μην μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα και πρόσεξε πρώτο σημάδι ότι υπάρχει μια απόσταση. Αρχίζουμε και θέλουμε να λέμε τα νέα μας, τις εξελίξεις της ζωής μας, τις καθημερινές εξελίξεις αλλού. Και πρόσεξε τώρα, όταν φτάνουμε στο σημείο με τον άνθρωπό μας να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων που λέω και εγώ, αλλά όταν πάμε να συζητήσουμε για μας, κάτι αλλάζει, κάτι χάνεται, η συζήτηση κλείνει. Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη, παιδιά, μορφή μοναξιάς, ακόμη και στην ίδια την σχέση. Και δεν έχω χειρότερο, έτσι. Άρα τι κάνουμε, συζητάμε, φτιάχνουμε ξανά κοινό χώρο για να μιλήσουμε για τη σχέση που έχουμε και που φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα, μετά το break μας το πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και φυσικά παιδιά, αν θέλουμε να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας, δεν μπορούμε να τρώμε συνέχεια παγωτά. Ζεστάθηκα, θα φάω ένα παγωτό. Κουράστηκα, θα φάω λίγη ζάχαρη. Α, πείνασα, ας φάω ένα παγωτό. Α, βαριέμαι, ας φάω ένα παγωτό. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα, παιδιά. Δηλαδή, άμα γυρίσεις μετά από τις διακοπές, και καλά να τρώμε μόνο στις διακοπές. Δεν τρώμε μόνο στις διακοπές. Όχι, όχι, φίλε μου και φίλοι μου. Τρώμε και στη βάση μας, στην έδρα μας, στη δουλειά. Στη δουλειά, μην σου πω ότι τρως και πιο πολύ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί έχεις και νεύρα. Αυτό που το πας. Οπότε, προσοχή στη ζάχαρη. Τρώμε που τρώμε τα φρούτα μας. Που τα φρούτα έχουν ζάχαρη, αλλά είναι ωραία ζάχαρη. Είναι θρεπτική ζάχαρη. Άσε. Και αν υπολογίσω και τη ζάχαρη του καφέ, καλά, εντάξει. Αν υπολογίσω και τις κρυμμένες ζάχαρες σε σάλτσες και διάφορα, εντάξει παιδιά, μόνο η ζάχαρη φτάνει για να πάρουμε κιλά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.

0: Θα πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Σήμερα δεν έχει αστρολογικά, αλλά έχει χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Διακοπές είμαστε. Μπορεί να γνωρίσεις κανέναν, να μην ξέρεις τι σε περιμένει. Κριός, πεισματάρης, έντονη προσωπικότητα, περίπλοκος, γεμάτος πάθος και πάντα μοναδικός. Ταύρος, θέλει την πολυτέλειά του, αρκεί να απαντήσει σε μηνύματα, γενικά είναι στην κουσμάρα του, παραγγέλνει φαγητά και δείχνει πάντα προσεγμένος. Προσεγμένη, μιλάμε και για γυναίκες, όχι μόνο για άντρες. Δίδυμος, αλλάζει γνώμη, λέει περισσότερα από όσα πρέπει. Εξαφανίζεται για λίγο και μετά στέλνει πρώτος-πρώτη σαν να μην έγινε τίποτα. Καρκίνος, φυσικά και νοιάζεται υπερβολικά, υπερευαίσθητος, υπερευαίσθητη. Κλαίει κρυφά, γκρινιάζει, δεν μπορώ τους καρκίνους, άντρες, γυναίκες, πολύ γκρινιά ρε παιδί μου, πολύ γκρινιά. Αλλά δεν ξεχνάει ποτέ. Τα λιοντάρια θέλουν προσοχή, δείχνουν εντυπωσιακοί, έχουν αυτοπεποίθηση, είναι γενναιόδοροι και τραβούν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Παρθένοι, υπεραναλύουν τα πάντα. Υπεραναλύουν όμως, έτσι, ναι. Και προσπαθούν να διορθώσουν τα προβλήματα των άλλων. Κρίνουν σιωπηλά και συνήθως έχουν πάντα δίκιο.

0: 16 τα λεπτά μας χωρίσουν από την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπα σήμερα να μην πω αστρολογικές προβλέψεις. Είπα όμως να σχολιάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, μπορεί να έχεις ήδη γνωρίσει κάποια. Ζυγός. Φλερτάρουν ασύστολα και μάλιστα δεν το κάνουμε και επίτηδες. Φλερτάρουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, μισούμε τις φωνές και τους καυγάδες, αλλάζουμε ρούχα δύο φορές και πάλι αργούμε στα ραντεβού. Οι Σκορπιοί κρατούν μυστήριο, έχουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται εύκολα, αγαπάνε βαθιά και δεν ξεχνάνε ποτέ. Τοξότες, πολλά ταξίδια, ακυρώνουν σχέδια, στείνουν στα ραντεβού. Λένε την αλήθεια και ίσως και εξαφανίζονται κάποιες φορές. Οι εγώκεροι δουλεύουν πάρα πολύ ακόμη και στις διακοπές, δουλεύουν υπερβολικά, λένε ότι είναι καλά αλλά δεν είναι, βγάζουν λεφτά και αυτό το θεωρούν αυτοφροντίδα. Οι υδροχόοι κάνουν ghosting, έχουν περίεργες απόψεις, είναι αντιδραστικοί, θέλουν το χώρο και το χρόνο τους. Και τέλος, ψάρια, φυσικά και κάνουν τα πάντα να μοιάζουν ερωτικά, ρομαντικά, ερωτεύονται πανεύκολα και βέβαια αγνοούν την πραγματικότητα.
1: A gente fazendo aquela festa novamente. J-

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Με στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Περνάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Έχουμε τα σχεσικά μας, έχουμε τα τηλεοπτικά μας. Και τώρα θα σου μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο φρούτο και γιατί άραγε είναι αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού. Εντάξει, ενυδατώνει, είναι νόστιμο. Εγώ να σου πω, όταν παθαίνω λιγούρα και θέλω γλυκό, πάντα υπάρχει καρπούζι πεπόνι στο ψυγείο. Αλλά έχω μία δυναμία στο καρπούζι. Πάμε να δούμε τα ωφέλη του καρπουζιού, να το τρώμε τουλάχιστον και χωρίς ενοχές. Ενυδατώνει με περιεκτικότητα σε νερό που ξεπερνά το 90%. Το καρπούζι αποτελεί μία δροσερή επιλογή που συμβάλλει στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε υγρά. Βέβαια, είναι και λίγο διουρητικό, δηλαδή το τρως το βράδυ, δεν κοιμάσαι και πολύ καλά. Το καρπούζι βοηθά την πέψη. Το νερό που περιέχει το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της ενυδάτωσης. Το καρπούζι, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Έχει νερό αντιοξειδωτικά και ενυδατώνει και δίνει λαμπερή επιδερμίδα. Και τέλος, έχει λικοπένιο, το αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι αυτό το έντονο χρώμα του, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Τέλειο, τέλειο.

θέλω λίγο να θυμηθούμε έτσι τώρα που είμαστε λίγο πιο χαλαροί, είναι καλοκαίρι, οι ρυθμοί λίγο πέφτουν, έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτόμαστε. Θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε πραγματικά για τις πολυτέλειες, τις αληθινές. Δεν είναι ούτε τα αυτοκίνητα, δεν είναι ούτε τα ρολόγια, δεν είναι ούτε τα γιότ, δεν είναι ούτε η πολύωρη χαλάρωση. Οι πραγματικές πολυτέλειες της ζωής είναι πρώτον η υγεία. Τη βάζω νούμερο ένα. Είναι ο χρόνος που έχουμε για μας και για αυτούς που αγαπάμε. Είναι ένα ήρεμο μυαλό, είναι να κοιμόμαστε χωρίς τύψεις. Πραγματική πολυτέλεια είναι ένα ταξίδι, μία μονοήμερη ό,τι μπορεί ο καθής. Πολυτέλεια είναι να ξεκουραζόμαστε χωρίς ενοχές, είναι να μπορούμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας, να έχουμε σπιτικό φαγητό, να έχουμε ένα βαθύ ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο. Τι ωραίος που είναι ο ύπνος. Είναι οι ήρεμες και βαρετές μέρες. Είναι η ρουτίνα. Κάποια στιγμή λοιπόν που έπρεπε να πηγαίνω, έρχομαι σε κάποια νοσοκομεία για αγαπημένα πρόσωπα, ξέρεις πόσο μου έλειπε η ρουτίνα μου, το πρωινό μου ξύπνημα, η δουλειά μου. Είναι αληθινή πολυτέλεια μια ουσιαστική συζήτηση και είναι αληθινή πολυτέλεια οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι δίπλα μας.

Τώρα το καλοκαίρι, βέβαια, επειδή πίνουμε πάρα πολλά νερά και ίσως το παρακάνουμε και με τα γλυκά μας, ίσως το παρακάνουμε λίγο και με το αλκοόλ, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κυλίτσα μας σε επίπεδη κυλίτσα. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε σταδιακά τις φυτικές ίνες, δηλαδή η διατροφή μας να έχει πολλά λαχανικά, πολλά φρούτα και όσπρια. Μην τα αποφεύγεις και όσο και να σου κάνει εντύπωση, τα όσπρια δεν πρίζουν, παιδιά. Εκτός και αν έχεις βέβαια κάποια δυσανεξία, το τσεκάρεις αυτό. Άρα, αν θέλουμε λοιπόν φυτική ίνα στον οργανισμό για να είναι επίπεδη κυλίτσα, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την μικροβιακή ποικιλότητα. Βάζουμε στη διατροφή μας γιαούρτι που κάνει πολύ καλό στην επίπεδη κοιλιά, κεφίρ, συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία του μικροβιώματος. Προσοχή στο πολύ αλάτι και στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί η υψηλή πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με αυξημένες κατακρατήσεις υγρών και αίσθημα πρηξίματος. Και βέβαια, αν θες επίπεδη κοιλιά, οπωσδήποτε πάρα πολύ νερό και πολύ περπάτημα και θα με θυμηθείς.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και θέλω να σου πω ότι μία σχέση, είτε είναι φιλική είτε είναι επαγγελματική, είναι οτιδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στην ειλικρίνεια. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ψέματα. Ξέρεις, μπορεί να θέλει πάρα πολύ χρόνο να κτιστεί η εμπιστοσύνη και να χαθεί μέσα σε 5 λεπτά. Και ξέρεις τι άλλο γίνεται? Αν πιάσεις τον σύντροφό σου ή το φίλο σου ή το συναδελφό σου να σου λέει ένα μικρό ψέμα, μετά σου μπαίνουν λίγο ιδέες. Όπα, μήπως μου έχει πει ψέματα και για άλλα. Μήπως μου έχει πει πράγματα ανακόλουθα. Χάνεται μετά όλη η εμπιστοσύνη. Δηλαδή σου μιλάει και δεν πιστεύεις. Άρα, έχω και ένα μότο, θα σου το πω. Πάντα η αλήθεια είναι αφοπλιστική. Αν δηλαδή ήρθε ο σύντροφός και σου πει ότι ερωτεύτηκα άλλον άλλη, τι θα πεις? Μπορεί να στεναχωρηθείς, αλλά τουλάχιστον δεν θα νιώθεις. Προδομένως μπορεί να νιώσεις, αλλά δεν θα νιώθεις ότι σε έχει κοροϊδέψει. Πολύ σημαντική, παιδιά, η ειλικρίνεια. Πολύ σημαντική.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει και εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά έχουμε ακόμα πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω αν τα προλαβαίνω. Αύγουστος, καλοκαίρι 2026. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες που αν σε εκνευρίζουν, μάλλον είσαι πιο ευφυής από τον μέσο όρο. Είναι κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μας βγάζουν εκτός εαυτού εγωχομπόλικες. Ήχοι, συμπεριφορές ή καταστάσεις που και για τους περισσότερους περνούν απαρατήρητες, αλλά για μας μοιάζουν λίγο ανυπόφορες. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες, αυτή η ευαισθησία που έχουν δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, ορίστε τώρα, μπορούμε να δικαιωθούμε. Αντίθετα, συχνά συνδέεται με αυξημένη ευφυΐα και υψηλότερο επίπεδο αντίληψης. Ποιες είναι οι κακές αυτές συνήθειες που μας εκνευρίζουν? Η επαναλαμβανόμενη ήχη, παιδιά το έχω φουλ, το ρυθμικό κτύπημα ενός στυλό. Το μάσημα με ανοιχτό στόμα ή το συνεχές κλικ ενός ποντικού μπορεί να σου προκαλέσει έντονη ενόχληση. Εμένα με ενοχλεί πολύ και το τηλεχειριστήριο. Όταν δεν αντέχω, εγώ το έχω σίγουρα, όταν λείπει η λογική σε μια συζήτηση, χάνω την ψυχραιμία μου. Όταν με στείνουν χωρίς λόγο, όταν υπάρχει καθυστέρηση. Όταν κάνουμε επιφανειακές κουβέντες, αν όλα αυτά σε ενοχλούν, όπως και η ακαταστασία που με ενοχλεί, τότε ναι, είσαι πάρα πολύ έξυπνος, έξυπνη. Ευχαριστώ.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Τσεκάρω εδώ λοιπόν διάφορες έρευνες πόσο κοστίζει μία εβδομάδα ξεκούρασης για μία τετραμελή οικογένεια. Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία, επειδή οι περισσότεροι είστε σε διακοπές ή ετοιμάζεστε ή έχετε γυρίσει ή καλά με έχετε γυρίσει, ξέρετε πώς έχετε χαλάσει. Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει ότι το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καύσιμα διαμορφώνει έναν βαρύ λογαριασμό. Δηλαδή, πόσο κοστίζει το καλοκαίρι του 2026 για μία οικογένεια 4 ατόμων. Ξαναλέω, το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά και τα εισιτήρια και τα καύσιμα φτιάχνουν ένα πολύ βαρύ λογαριασμό. Μετακίνηση και διαμονή, το κόστος ξεκινά από 1.500 με 1.800 ευρώ σε δημοφιλείς προορισμούς. Τα καθημερινά έξοδα, διατροφή, μετακινήσεις και ψυχαγωγία υπολογίζεται με έτσι μια επιφύλαξη στα 100 με 150 ευρώ την ημέρα, και λίγα είναι αυτά αν είσαι 4 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός, ο τελικός λογαριασμός για 7 μέρες αγγίζει τα 2.500 ευρώ και φτάνει τα 3.000 ευρώ. Τα 3.000 ευρώ. Έξελ είμαι, να ξέρετε, είμαι έξελ. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Καλές διακοπές να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να περάσουμε και με λιγότερα και να περάσουμε εξίσου καλά. Φίλια, πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό και την επόμενη σεζόν, να το πω διακριτικά. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να το κρατήσουμε.

0: ξαναπέσει πάλι.
1: Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν για να κάνουμε όσο πιο χαρούμενους γίνεται όλους εσάς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε εργάζεστε.
0: Μοιάζεις και μάρες.
1: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν ανάμεσά μας, είτε ξεκουράζεστε. Πάλι. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Πάμε να τις απολαύσουμε.

Μας είχε λείψει ο Μπόι, αλήθεια είναι. Του στέλνουμε πολλά φιλιά αν μας ακούει. Να είναι πάντα δημιουργικός, χαρούμενος, να μας δίνει έτσι όμορφες μουσικές. Εδώ είμαστε εμείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

Όλα αλλάζουν με ένα μαγικό τρόπο ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέρα, με, τόσο, με πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία. Σαν να γυρνάμε ένα διακόπτη όταν έχουμε λιγότερη δουλειά, και εκεί που έχουμε τη λιγότερη δουλειά είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν αυτά που πρέπει. Πώς γίνεται ξαφνικά να ξεμένουμε από ενέργεια και όταν μπαίνουμε σε ένα ρυθμό να τρέχουμε σαν τα ρομποτάκια. Τρέχουμε να προλάβουμε και τα ίδια τα ρομποτάκια, η αλήθεια είναι, καθώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση, και εμείς εδώ.

του Νεράιδα, του Κωνσταντίνου Αργυρού, σε όλα τα επίπεδα και επαγγελματικά και προσωπικά. Πηγαίνει καλύτερα από ποτέ. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, νομίζω, και ο ίδιος το βγάζει με τις κινήσεις, με την αυτοπεποίθηση πια που έχει αποκτήσει με τις δουλειές του, έτσι. Αλλά βέβαια και η σύζυγός του, μητέρα των παιδιών του, σύντροφος της ζωής του, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, δείχνουν και οι δύο πόσο ευτυχισμένοι και όμορφα νιώθουν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκεία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφό.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάνουμε διακοπές, τώρα κάνουμε βουτιές. Κάπως πρέπει να φτιάχνουμε ένα σκηνικό. Ξέρετε, όπως λένε και στο χωριό μου, fake it till you make it. Έτσι, μια οφθαλμαπάτη, ένα πλασίμπο που όμως πάντα κάτι κάνει. Με χαμόγελο και καλή διάθεση το μυαλό ταξιδεύει, ακόμα και όταν το σώμα μένει πίσω. Μην το ξεχνάμε αυτό.

κακό σκοπό το λένε τώρα αυτό, καλό σκοπό είναι τελικά. Όπως το δει κανείς, η Ματίνα Ζάρα το βλέπει έτσι πάντως. Για τον καλύτερο σκοπό, σε λίγο έχουμε πάντως και την Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας, λίγο πριν κλείσει αυτό το τρίτο μας ημίωρο.

0: Αυτή είναι η Ριελινίδου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου. Ήρθα και θα μείνω. Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με κάτι δυναμικό αρκετά και καλοκαιρινό επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
1: Σήμερα θα μοιραστώ τα 5 βασικά χαρακτηριστικά του συναισθηματικά ανώριμου ανθρώπου, ώστε να τα προσέχετε στην αρχή μιας γνωριμίας, αλλά και για να μπείτε σε αυτοπαρατήρηση και αν έχετε κι εσείς κάποια από αυτά, να τα διαχειριστείτε κατάλληλα. Στο νούμερο 1, αντιδρά με παρόρμηση, υπερβολή και παίρνει τα πάντα προσωπικά. Το συναισθηματικά ανώριμο άτομο έχει την τάση να αντιμετωπίζει τα πάντα με δράμα, δεν έχει καμία ικανότητα αυτοδιαχείρισης, στερείται εντελώς του χιούμορ και προσβάλλεται με το παραμικρό. Αυτό είναι ένα σημάδι πως θεωρεί ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω του, ερμηνεύει κάθε συμπεριφορά απλάθοντας σενάρια που συνήθως καταφέρονται εναντίον του, ή μπορεί να πιστεύει ότι το ζηλεύουν και θέλουν το κακό του. Πολύ συχνά, ένα τέτοιο άτομο μπαίνει σε θέση θύματος και διαμαρτύρεται, ενώ διηγείται συνεχώς ιστορίες όπου όλοι οι άλλοι του φέρονται άσχημα, το υπονομεύουν και εμποδίζουν την επιτυχία του. Στο νούμερο 2. Για ό,τι του συμβαίνει, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Η συναισθηματική ανοριμότητα φαίνεται στα δύσκολα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδίδουν ποτέ την ευθύνη στον εαυτό τους. Αντίθετα, ψάχνουν και αναλώνουν απίστευτη ενέργεια για να βρουν το φταίχτη και να τα βάλουν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι ανακουφίζονται, ενώ παράλληλα δεν βλέπουν καμία ανάγκη να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάτι στον εαυτό τους, αφού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τίποτα που δεν πήγε καλά. Στο νούμερο 3. Ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εμφάνιση και γενικότερα το φαίνεστε. Οι συναισθηματικά ανώριμοι ασχολούνται υπερβολικά με την εμφάνισή τους, τον ντύσιμό τους, τις φωτογραφίες τους στα social και δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου το περιεχόμενό τους. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που δεν φροντίζει καθόλου το εξωτερικό του δεν σημαίνει ότι έχει οπωσδήποτε και πλούσιο εσωτερικό περιεχόμενο. Αυτό που χαρακτηρίζει έναν ψυχικά ώριμο άνθρωπο είναι η ισορροπία στη φροντίδα της υγείας, της εμφάνισης και της διεύρυνσης του νου. Στο νούμερο 4. Συνεχώς κουτσομπολεύει τους άλλους. Ένα ρητό λέει ότι οι μικροί άνθρωποι συζητάνε για τους άλλους ανθρώπους. Οι μεσαίοι συζητάνε για τα γεγονότα. Και οι μεγάλοι συζητάνε για αξίες και ιδέες. Έχει σίγουρα κάποια αλήθεια αυτό το ρητό, αλλά ειδικά τους συναισθηματικά ανώριμους ανθρώπους θα τους καταλάβετε από τον τρόπο που μιλάνε για τους άλλους. Αρέσκονται να μιλάνε αρνητικά και επικριτικά για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες και σίγουρα θα κάνουν κάτι τέτοιο και για εσάς όταν εσείς δεν είστε μπροστά. Γι' αυτό προσέξτε πολύ τι θα τους εμπιστευτείτε. Και στο νούμερο 5. Πιστεύει ότι είναι τέλειος. Ο συναισθηματικά ανώριμος άνθρωπος δεν πιστεύει στην προσωπική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, να βελτιώσει κάτι. Γι' αυτό του είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί ακόμα και την πιο καλοπροαίρετη ανατροφοδότηση. Ακριβώς όπως δεν φταίει ποτέ για τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, με τον ίδιο τρόπο πιστεύει ότι είναι πολύ καλός όπως είναι και παραμένει στην οικία και γνωστή ζώνη άνεσής του. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: δεν γυρνάω πίσω.
1: Εγώ
0: ξανά.
1: Έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

το γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια όταν υπήρχαν 5.000. Και το είπα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, η αξεπέραστη, η μοναδική φωνή της Γλυκερίας ταξιδεύει και στο Αιγαίο και παντού. Μια υπέροχη εκτέλεση προσαρμοσμένη στο παρόν. Γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε κι εμείς. Θέλουμε να έχουμε κάτι από τη μουσική που δεν έχει ηλικία. Τι λέτε, μπορούμε? Μπορούμε. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, όλα αυτά, δύο ώρες παρεούλα, Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, γιατί όταν έχεις καλή παρέα, περνάει γρήγορα η ώρα.

Μια απλή ερώτηση προκειμένου οι αποστάσεις να εξαφανιστούν. Και ανάλογα με την απάντηση βέβαια γίνεται αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, προτιμάτε τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα ή κάπως εντελώς τυχαία να βρεθείτε μπροστά σε εκείνον ή σε εκείνη αντίστοιχα. Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Τζόζεφιν και ο Γιώργος Κακοσέος για τη συνέχεια.

0: Τι ωραία που θα ήταν να αλλάξουμε κάποια κομμάτια από το χθες. Όχι ότι είμαι σίγουρη ότι θα αλλάζαμε και πολλά. Ίσως έτσι κάνα δυο πραγματάκια που όμως στο μυαλό μας κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει και νόημα να τα σκεφτόμαστε. Όπως δεν έχει και νόημα να σκεφτόμαστε και το αύριο. Το εδώ και τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Όσο μπορούμε, βέβαια, προλαβαίνουμε πράγματα που μπορεί να συμβούν, αλλά...
1: Άκου, λοιπόν.
0: Στο τέλος της μέρας, σημασία έχει να έχουμε περάσει πάντα όμορφα εκείνη, την ίδια μέρα, που σιγά-σιγά κλείνει τα μάτια της μαζί με εμάς στο κρεβάτι μας ήρεμα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτό είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια, ίσως.
1: Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν.
0: Άκου λοιπόν και μείνε εδώ και ας φεύγω εγώ σιγά σιγά. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τελευταίο τραγούδι. Ένα τέτοιο μπλουμ τώρα πηγαίνω να κάνω κι εγώ. Και τα λέμε πάλι εδώ στο γνωστό σημείο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο. Στο στούντιο, λέω κυρίες και κύριοι, εδώ τι βγάλαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Εδώ, καλά, εδώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: καλώς ορίσατε, εδώ
1: Κοσμά,
0: είμαστε. Έλα.
1: Ξέρω ότι τώρα ξεκινάμε, αλλά θέλω να σου διαβάσω λίγο για το τι έτσι διεθνή ή παγκόσμια ή εορταστική τέλος πάντων ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Εορταστική ημέρα.
1: Να μου πεις τι καταλαβαίνεις.
0: Α, για λέγε.
1: Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, και με τη ζέστη κιόλας, ας πούμε, έρχεται και δένει το γλυκό.
1: Οπότε δεν είμαι εγώ που δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το διαβάσω.
0: Αρωμαντικού. Τι είναι, το αρνητικό, το αντίθετο του ρομαντικού, ας πούμε. Του αρωματικού επίσης.
1: Όχι, αρωμαντικό.
0: Ναι, το αντίθετο του ρομαντικού, ξέρω κι εγώ. Ούτε αυτό.
1: Και γιορτάζεται και δύο φορές το χρόνο.
0: Α, έχει κι άλλη, δηλαδή, επειδή το εμπεδώνεις με τη μία, το γιορτάζεις και δεύτερη φορά μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν, για να
0: Έχει κι άλλη, δηλαδή, επειδή το εμπεδώνεις με τη μία, το γιορτάζεις και δεύτερη φορά μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν, για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντική

0: Εντάξει, μωρέ, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Άσχημο όμως να είσαι αρωμαντικός.
0: Έτσι.
1: Να μην μπορείς να νιώσεις έτσι αυτή τη ρομαντζάδα απέναντι στο οποιοδήποτε φίλο.
0: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν είναι. Δεν είναι. Το να είσαι ρομαντικός δεν είναι και... Δεν είναι και καλό στην εποχή μας. Έτσι, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά. Σου λέει, μας και είναι κάτι άλλο αυτός, ξέρω κι εγώ.
1: Βρε παιδί μου, να νιώσεις αυτή τη ρομαντική επιθυμία.
0: Δεν νομίζω, ούτε γυναίκες ούτε άντρες το έχουν αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι στο μειώστε αυτό. Τέλος πάντων, επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Και σήμερα Τρίτη, είναι 25 του μήνα.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε σοφότεροι. Όσο μπορούμε, αυτό, με αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτό το παλεύουμε συνέχεια. Είναι και τέλος Αυγούστου, έχει έτσι ένα... Έτσι είναι της φιλοσοφίας, ρε παιδί μου. Της... Κάθεσαι εκεί, αγναντεύεις, σκέφτεσαι, ξέρω και εγώ και... Okay. Βγαίνει και αυτό, νομίζω τι μέρα είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, καλά έχουμε γενικότερα διάφορα εδώ
1: τι
0: θέματα
1: έχουμε.
0: Και σήμερα.
1: Τι έχουμε, τι
0: ξεκινάμε
1: μας
0: όμως, ξεκινάμε όμως, έτσι, με τα ωραία έτσι του καλοκαιριού της χώρας μας. Έτσι, παλιότερα ερχόντουσαν μόνο, έτσι, γενικά δηλαδή, ρε παιδί μου, τουρίστες χαμηλού budget, θα το έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και έρχονται τουρίστες αρκετοί, οι οποίοι έχουν αρκετό

0: χρήμα στην τσέπη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων τουριστών από το εξωτερικό, 30 με 65 ετών, με αρκετό χρήμα. Έτσι, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, Ελβετία, αλλά και από τον Περσινικό κόλπο. Οι οποίοι νοικιάζουν βίλες στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Διαβάζω λοιπόν για τις τιμές αυτές τις βίλες. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εύη επίσης. Λοιπόν, 24.000 ευρώ την ημέρα. Επειδή εκτός από πισίνα έχει και...
1: Μπάτλερ.
0: Όχι, έχει και μέρος να προσγειώνεται το ελικόπτερό σου. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό πάλι με τα ελικόπτερα φέτος.
0: 24. Γιατί, μια χαρά είναι, τι έχει.
1: Παίρνεις το ελικόπτερο, σου πετάγεις μέχρι το Σαρακίνικο να κάνεις μια βουτιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί ξέρεις πόσο έχει αυτή η πτήση. Να σου πω. 4.000 το έχω ρωτήσει.
1: Να. Ήθελες και εσύ να πας για βουτιά στο Σαρακίνικο.
0: Από την Αθήνα, πας, ξέρω κι εγώ, στο Μύκονο. 4.000 το λιγότερο. Έτσι, το οικονομικό δηλαδή. Αυτό που χωράει 6 άτομα.
1: Είναι όμως χλίδα, έτσι.
0: Είναι.
1: Κάτσε, 4 άτομα. Mm-hmm. Όχι, 6 άτομα δια 4 χιλιάρικα. Mm-hmm. Έτσι πάει.
0: Το πιο φθηνό, έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Να
0: δεν μιλάμε αυτό.
1: Να κάνουμε τη διαίρεση
0: είναι...
1: να δούμε, γιατί μπορεί να βγαίνει μία ή άλλη με τα αεροπορικά.
0: Να το ενώσουν όλα τα μπατηρά και τα λεφτά να πάνε 6 άτομα, έτσι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα από ό,τι φαίνεται, έρχονται οι πιο πλούσιοι. Ας πούμε, είναι και τη μέση όλα. Δηλαδή, δε Σαντορίνη, Μύκονο, είναι και Πάρος που πάει από κοντά σιγά σιγά.
1: Πάρος εδώ και χρόνια.
0: Όλα τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει ανάρπαστη κι αυτή.

0: παλιά στην Πάρο, έτσι, πήγαινες πολύ πιο εύκολα. Έπαιρνες την παλαιούλα σου, πήγαινες, έβρισες και δωμάτιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που έβγαιναν, ας πούμε, στα λιμάνια rooms to let με ταμπέλες. Έτσι. Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν σου έτυχε πριν 10 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Παλιότερα μαζευόντουσαν στο λιμάνι, ήταν με ταμπέλες, με αυτοκίνητα, rooms to let. Ελάτε, σου νοικιάσω το δωμάτιο, ας πούμε, καταλάβεις. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Όταν πηγαίνουν κάπου, το έχουν κανονίσει από πριν.
0: Ναι, εκτός από αυτό όμως, καλά είναι και τη τελευταία στιγμή. Αλλά, πώς το λένε, δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
1: Πλέον νομίζω ότι αν πας τελευταία στιγμή, ειδικά σε αυτά τα νησιά, θα καταλήξεις να κοιμάσαι στην παραλία.
0: Ναι, εκτός αν έχεις χρήματα να δώσεις πάνω από 200 ευρώ τη νύχτα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να βρεις κάτι σε high class.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε 25 Αυγούστου. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να τελειώσει ο Αύγουστος. Και το καλοκαίρι επίσης.
1: Καλώς τους, σε παρακαλώ. Εύη
0: Βαλή
1: αυτό.
0: Είναι εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι,
1: δεν
0: για να λέει να σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να μου τρίβεις τη μούρη του ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου.
0: Μην το δεχτείς, τι να σου πω.
1: Με ξέρεις, εγώ δεν είμαι χειμωνάκης.
0: Εσύ πήγαινε διακοπές και το Σεπτέμβριο, ξέρω και εγώ τι να σου πω.
1: Μακάρι να μπορούσα.
0: Τι να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 25 Αυγούστου το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά είχε ακουστεί ξανά Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη τον νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 25 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, τα social media γενικότερα μας έχουν δώσει πολλές τάσεις κατά καιρούς και διαστήματα.
1: Είναι και τάση προς έμετο.
0: Σε ντυσίματα, ναι. Σε ντυσίματα, σε βαψίματα, σε φαγητά.
1: Σε εκδυσίματα επίσης.
0: Ναι, σε ό,τι γενικότερα μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και σε αυτά που δεν φτάνει το μυαλό σου να φανταστείς.
1: Σε βοηθάει το social media.
0: Ποια είναι η νέα τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων? Των Ρώσων ανδρών.
1: Α, ωραία κιόλας. Μάλιστα.
0: Έχει πάρει κάτι το μάτι σου, έχεις ακούσει κάτι?
1: Έχω και εντάξει. Έτσι είναι αυτό που το περίεργο.
0: Ναι.
1: Το παράξενο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες.
0: Καταστρέφουν τα πανάκριβα τηλέφωνά τους, κινητά τηλέφωνά τους, για να δείχνουν πιο άντρες. Γιατί το σπασμένο
1: το
0: αρενοπό.
1: Το σπασμένο.
0: Αυτή είναι η τάση, παιδιά, στο TikTok.
1: Δεν ξέρω αν είναι και το βλαμμένο πιο αρενοπό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά που διαβάζουμε εδώ είναι
0: πανάκριβα κινητά τηλέφωνα γνωστής εταιρείας. Παιδιά, τα σπάνε, τα χαράζουν, τρυπούν το πίσω μέρος για να τα κάνουν να δείχνουν πιο ταλαιπωρημένα.
1: Πού να δεις, εγώ το χάλεσα κιόλας. Πολύ άντρας.
0: Έχω και σπασμένο τηλέφωνο.
1: Έτσι, πάμε μια βόλτα.
0: Ανατρίχιασα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Πραγματικά, στη Ρωσία, τι να σου πω. Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι πιο σκληροτράχυλη, ρε παιδί μου. Να έχεις πληρώσει το τηλέφωνο, να το πάρεις σαν σκασμό λεφτά, γιατί είναι και τελευταίες τεχνολογίες.
1: Στη Ρωσία.
0: Και να σου λέει.
1: Στη Ρωσία, λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχεις? Δεν έχει ούτε ένα σπάσιμο, ούτε ένα ράγισμα.
1: Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν, τι άντρας είσαι εσύ? Θα το σπάσω. Αντίδραση.
1: Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει χαρακτηρισμός βλακείας. Βλακεία είναι απεριόριστη. Και δεν νικέται κιόλας η βλακεία. Το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα τελικά.
1: Έτσι. Πρέπει να πάμε 15 μέρες Ρωσία. Μήπως και καταλάβουμε κάτι.

0: σε λίγο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, σημείωσε στα social media. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος και Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σε έναν υπέροχο κόσμο, το βλέπετε άλλωστε, το νιώθετε. Σε έναν υπέροχο κόσμο, λέω, είμαστε κι εμείς εδώ. Έτσι. Καλοκαίρι ακόμα, δόξα τω Θεώ. Ας κάνουμε έτσι το σταυρό μας. Πάμε. Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
12: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Και αγαπημένα μου παιδιά, έτσι, αν κάνετε διακοπές στα μέρη μας, καλές διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Mm-hmm. Ωραία εποχή για διακοπές. Τώρα, έτσι, διαβάζω
1: ο Σεπτέμβρης είναι υπέροχος για διακοπές.
0: Μα, διαβάζω εδώ, δεν ξέρω τι κάνεις με τα σινεμά. Έχεις πάει να δεις καμιά ταινία σε θερινό, κάτι...
1: Αν σου πω τώρα όχι, θα το πάρεις σαν προσβολή, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω, έχω πάει εγώ, πηγαίνω συχνά, ξέρεις, σινεμά, δεν το αφήνω. Έβλεπα εδώ την εικόνα των έργων που έχουν προβληθεί το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Θα σου πω την τριάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα εισιτήρια στην Ελλάδα. Έτσι, στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man.
1: Mm-hmm.
0: 300.000 εισιτήρια περίπου αυτή τη στιγμή. Η Οδύσσια είναι... στη δεύτερη θέση, γιατί έχει περισσότερες προβολές, περισσότερες εβδομάδες προβολών, με 760.000 εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα. Τώρα να βάλεις ότι τα περισσότερα είναι θερινά σινεμά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι. Και στην τρίτη θέση το Ιστόρι το 5, με 270.000 εισιτήρια. Αυτά είναι τα τρία έργα, έτσι, που έχουμε δει περισσότερο το καλοκαίρι μέχρι τώρα, δηλαδή το δεύτερο μισό του καλοκαιριού, ουσιαστικά. Εντάξει, γενικότερα έχουν διάφορες ταινίες έχουν βγει, αλλά αυτές οι τρεις πρώτες δεν έχει καμία σχέση με το σινεφίλ, ας πούμε, που έχει συνήθως το ύφος, το θερινό σινεμά,
1: ναι.
0: το σινεφίλ ύφος. Αυτή είναι τρεις ταινίες οι οποίες είναι και οι τρεις εμπορικές τελείως.
1: Είναι όμως λίγο και αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεσαι ή σε ποιο θερινό σινεμά θα πας. Υπάρχουν θερινά σινεμά που έχουν διατηρήσει αυτή την πιο κουλτούρα επιλογή ταινιών.
0: Ναι, αλλά εδώ κόψαν εισιτήρια αυτές οι ταινίες.
1: Πάντα κατά παράδοση αυτές οι ταινίες.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί συνήθως, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας Woody Allen, ας πούμε, που έβγαινε τα καλοκαίρια παλιότερα ταινίες του. Καταλαβες. Ή μια κάπως λιγότερο, έτσι, εμπορική ταινία η οποία έπαιρνε τα πρωτεία παλιότερες χρονιές. Φέτος είναι και οι τρεις ταινίες και οι τρεις είναι καθαρά, ξεκάθαρα δηλαδή, του εμπορικού.
1: Ναι.
0: Αυτά με τις ταινίες. Έχουμε ακόμα καιρό να πάμε σε θερινό σινεμά. Έτσι, συνήθως στη χώρα μας δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια και αρχές Οκτωβρίου κάποια θερινά σινεμά προβάλλουν ταινίες.
1: Mm-hmm.

0: για ταινίες. Εγώ θα ήθελες να σου μιλήσω για Only Marms.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Μικρό μου ανόητο. Ποκαχώντας. Λοιπόν, το Only Fans το ξέρεις.
1: Α, το Only Fans. Ναι, οκ, okay, για λέγε.
0: Το Only Marms.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι ένας λογαριασμός στο Only Fans για μαρμότες.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Μαρμότες, τα τροπτικά.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Που μοιάζουν με σκιούρους, έχουν αιχμηρά νύχια, τριχωτά αυτιά.
1: Ναι, και υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στο Only Fans και τι κάνει. Περνάει καλά μόνος του.
0: Ζητάει δωρεές. Το Only Marms, για να χρηματοδοτηθούν μελέτες που κάνει αυτός ο βιολόγος που άνοιξε το λογαριασμό, ο Ντάνιελ Μπλουμστάιν και η ομάδα του, για να μελετήσουν καλύτερα τις μαρμότες.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα αν αυτό ισχύει ή όχι δεν το ξέρει κανείς.
0: Να σου πω κάτι, γιατί όχι, σκέψου το, μπορεί κάποιος να γουστάρει να βλέπει οι μαρμότες.
1: Περιορέξεις όλη τη λόγω του να πω.
0: Γιατί να μην δώσει λεφτά για να δει κι άλλες μαρμότες.
1: Έλατε, τι έχει να τα κάνει τα λεφτά. Για πέταμα
0: δηλαδή,
1: τα έχει.
0: Δηλαδή συγγνώμη, γιατί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση το να βλέπεις πατουσάκια από το να βλέπεις μαρμότες.
1: Δεν ξέρω εσύ, ούτε τα πατουσάκια μπορώ να τα ερμηνεύσω γιατί τα πληρώνουν. Αλλά τα πληρώνουν, τι να σου πω τώρα. Είναι και αυτό ένα φετίχ.
0: Και μάλιστα έκανε και δήλωση στους New York Times ότι θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες το Only Marms και δεν πρόκειται να το σεξουαλικοποιήσουμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πώς γίνεται
1: το...
0: βέβαια να μην το σεξουαλικοποιήσουν ενώ ναι, είναι στο έλατε. Only Fans
1: ναι,
0: που
1: ναι, ναι.
0: Έχει ένα είναι άλλο χαρακτήρα.
1: Ποια εφημερίδα το έκανε αυτό?
0: Δεν το έκανε εφημερίδα. Αυτός έδωσε συνέντευξη στη New York Times.
1: Για να δώσει συνέντευξη κάποιος το ζήτησε από την New York Times. Αντί για να έρθουν εδώ σε εμάς και να πάρουν μια συνέντευξη από μια επιχείρηση που ζει ακόμα 30 χρόνια, ας πούμε, και να πούμε πώς ζείτε στην Ελλάδα 30 χρόνια μετά. Με
0: αν είχες βγάλει τα πατουσάκια σου στο OnlyFans,
1: δεν θα χρειαζόταν να έχεις επιχείρηση.
0: Θα είχαν έρθει 15 να σου πάρουν συνέντευξη.
1: Έτσι.

0: Πάμε λοιπόν, σε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, mm-hmm. να σου πω ότι μέχρι τη στιγμή του δημοσιεύματος που διαβάζω.
0: Που είπαμε προηγουμένως εννοείς.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: πατουσάκια.
1: Όχι, για τις μαρμότες.
0: Στο ντε,
1: OnlyFans. Only Marms.
0: Ακούγαμε μουσική τώρα, ξέρω
1: για μαρμότες.
0: Μα.
1: Λοιπόν, επειδή το κοίταξα, μέχρι τη στιγμή που είχε βγει το δημοσίευμα, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 112 συνδρομητές και περίπου 4.000 δολάρια σε δωρεές. Και αυτό το ποσό
0: καλό είναι. Εντάξει, καλό είναι. 4.000 δολάρια είναι και πολλά. Αλλά μπορεί να το
1: σκεφτεί. Αυτό χρειάζονται περισσότερα, αλλά.
0: Έτσι.
1: Μήπως λοιπόν, πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
0: Εγώ γιατί, εσύ. Να σου πω,
1: θέλεις να κάνουμε ένα λογαριασμό only cockroaches για τις κατσαρίδες, να το αφιερώσουμε στις κατσαρίδες.
0: Εντάξει, μου έρθει μια ιδέα. Δεν τη λέω στον αέρα
1: γιατί
0: τώρα.
1: Τις κατσαρίδες, παιδί μου, τις βρίσκεις παντού. Άμα θες, τις καλλιεργείς κιόλας. Τις εκτρέφεις.
0: Καλλιεργείς. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Σκέφτομαι. Ιδέα στον αέρα δεν λέω. Το στέλνει πολύ ακριβά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, στα social media μας βρίσκεται, να το θυμίσουμε αυτό. Εμβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμός Καθραμάδος επίσης. Με λατινικούς χαρακτήρες. Για επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και για μυρμήγκια.
0: Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και διάλειμμα να πάμε, αυτά θα ακούω εκτός αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: έλεγε όχι πιο συχνά και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Βεβαίως.
0: Α, επιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα Τρίτη, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος των διακοπών για τους περισσότερους. Προηγουμένως έλεγες εσύ πόσα έχουν μαζέψει εκεί με τις μαρμότες, έτσι πριν το διάλειμμα. Εγώ θα σου πω πόσα έχει μαζέψει το κράτος, η αστυνομία αυτόν τον καιρό, μόνο από πρόστιμα για κράνη. Πάνω από 820.000 ευρώ μόνο τα πρόστιμα για τα κράνη αυτό τον καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, γιατί το κράτος μας αγαπάει. Σου λέει πού πας εσύ. Ο ένας χρωστάει, ο άλλος πρέπει να δώσει τη δόση της εφορίας, ο άλλος σου λέει πρέπει να δίνεις έμφυα. Ας πούμε, οπότε πρέπει να φοράς και κράνος. Δεν φοράς κράνος, θα πληρώσεις πάλι. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι, κοιτάει την υγεία μας καταρχήν το κράτος και η αστυνομία. Το ξέρεις αυτό. Αν δεν φοράς κράνος, κινδυνεύεις μόνο εσύ. Δεν κινδυνεύει κάποιος άλλος. Κινδυνεύεις μόνο εσύ που δεν φοράς κράνος. Έτσι και σε αγαπάει πολύ το κράτος. Σε αγαπάει. Σε αγαπάει γιατί χρωστάς. Γιατί είσαι υποψήφιος ή ήδη, ξέρω κι εγώ, φορολογούμενος πολίτης και πρέπει να ζεις για να σου ρουφάει το αίμα. Πώς θα γίνει διαφορετικά?
1: Όσο περισσότερο χρωστάς, τόσο καλύτερα είναι.
0: Χρωστάνε 4 εκατομμύρια, στην εφορία 400.000 έχουν αυξηθεί τον τελευταίο εξάμηνο, ξέρω κι εγώ. Έτσι, οπότε, άμα βάλεις τώρα ότι είναι 6 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι, βάλεις ότι είναι τα νέα παιδιά που έχουν φορολογηθεί, οπότε δεν πληρώνουν εφορία, και οι συνταξιούχοι που κι αυτοί είναι πολλοί και δηλώνουν συγκεκριμένα ποσά, όλο ο ενεργός πληθυσμός χρωστάει βασικά.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τέλεια, άψογα, υπέροχα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για ένα 20 λεπτό ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι είναι η cosplayer? Cosplayer.
1: Cosplayer. Ναι, ναι. Με τα κοστούμια, λες.
0: Ξέρεις τι είναι?
1: Ναι.
0: Τι είναι, πες και στον ακροατή που δεν ξέρει.
1: Είναι άτομα τα οποία φοράνε συγκεκριμένα κοστούμια που μπορεί να είναι, ας πούμε, ήρωας από video game. Μπορεί να είναι γενικότερα ένα φανταστικό πλάσμα. Κάποιοι το κάνουν σαν επάγγελμα, πάνε σε εκδηλώσεις.
0: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί πλέον μειώνεται ο πληθυσμός πάνω στη γη, γιατί δεν παντρεύονται τα ζευγάρια, γιατί έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Τώρα με αυτά θα ασχολούνται, να κάνουν παιδιά. Άλλοι μόνο. Λεφτά έχουν, γι' αυτά, γιατί το λες. Έτσι, δεν έχουν για να κάνουν οικογένεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα αυτά γίνονται και στην Ιαπωνία.
1: Γιατί κρινιάζει? Όχι, και στην Ελλάδα γίνονται. Ξέρω άτομα,
0: ναι,
1: που κάνει cosplay.
0: Καλά, υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει σελίδα ελληνική. Το έψαξα και το βρήκα.
1: Να, ναι.
0: Αλλά λέω τώρα για το εξωτερικό τι γίνεται. Έτσι. Βρήκαν έναν τρόπο στην Ιαπωνία να βγάζουν λεφτά κι άλλα αυτοί. Και σε κάτι φεστιβάλ και εκδηλώσεις που κάνουν. Είπανε ότι μπορείς να πίνεις... πορτοκαλάδα και λεμονάδα, μάλλον όχι πορτοκαλάδα, με 6 ευρώ από τα πόδια τους. Γυναίκες είναι αυτές που βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Με 6 ευρώ το ποτήρι, έτσι μπορείς να πίνεις λεμονάδα εφόσον έχει περάσει από τα πόδια της.
1: Σου το σερβίρουν με τα πόδια τους?
0: Ναι, ναι, είναι τα πόδια τους μέσα στο βαρελάκι με τα λεμόνια κανονικά. Και εσύ παίρνεις ποτηράκι. Έτσι, αυτή τα καθαρίζει κάθε τόσο για να δείξει ότι πραγματικά θα πάρεις και το ζουμί από τα πόδια της.
1: Έλα.
0: Και κάθε ποτήρι κάνει 6 ευρώ, παιδιά, η λεμονάδα.
1: Και αυτές είναι ντυμένες cosplay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό γίνεται στα φεστιβάλ και βρήκαν έναν τρόπο να βγάζουν λεφτά, λέει, έξτρα. Όλα για τα λεφτά, παιδιά.
1: Έχω ιδιάσει τώρα.
0: Και γιατί μόνο γυναίκες, θα διαμαρτυρηθώ εγώ, δεν μπορεί ένας... έτσι,
1: δεν
0: άντρας,
1: μπορεί και ένας άντρας να είναι αρκετά μπίχλης να
0: κινητό,
1: σου αρωματίσει.
0: Σπάει και το κινητό του για να δείξει πιο άντρας. Έτσι, να βάλει την ποδάρα του μέσα την καθαρή. Την έχει βγάλει πρώτα από την Ελβιέλα.
1: Έλα, στομάτα,
0: με την κάλτσα την άπλητη. Και να πιεις λεμονάδα και να την πληρώνεις και 6 ευρώ.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όχι, για να δεις, εμείς την τραβάμε. Και το πληρώνουμε κιόλας. Καταλάβες.
1: Τε, θέλετε και τα παθαίνετε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς τους υπνοτίζουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες που πηγαίνουν και τα κάνουν αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει χαλάσει, έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει το σύστημα γενικότερα.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ε, ναι, μετά από όλα αυτά και όλη αυτή την πίχλα που σε έδιρες.
0: Το απάβγασμα της επικαιρότητα. Κοίταξε, τι άλλο να κάνουμε για να ξεφύγουμε από την πίκρα που κυκλοφορεί γύρω μας.
1: Πρέπει να πούμε... μια λεμονάδα.
0: Από τα πόδια μου όμως. Όχι από πού αλλού. Δεν είναι ωραία η λεμονάδα από τα πόδια μου, θέλεις να πεις.
1: Άσε με.
0: 6 ευρώ. 6 ευρώ μόνο. Γιατί. Λοιπόν, και αύριο εδώ θα είμαστε με λεμονάδες γενικότερα.
1: Από λιμόνια.
0: Αύριο Τετάρτη. Προς το παρόν, φιλιά πολλά. Να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε. Στην πισίνα, δεν ξέρω. Στην παραλία, επίσης δεν ξέρω. Έτσι, εκεί
1: ακόμα
0: να υδρώνετε.
1: Και στην πανιέρα σας.
0: Ακόμα και στην πανιέρα σας. Άμα δουλεύετε, λογικό
1: από
0: είναι.
1: Από εμάς πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια. Yeah.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογουτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και
3: το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: φύγαμε.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Για να προσθέσουμε
14: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Και όπως ξέρετε, παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελά, βλέπω.
1: Χαμογελάω. Τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στα νιάρο, είμαι okay.
2: Okay. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή. Τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα μαζί... Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας,
1: τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάι τσι. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης, την
0: ύπαιθρο και λοιπά. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τελευταία. Τα Tai Chi, τα περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει, τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί. Αυτό είναι...
1: Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Γιατί στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με
1: και
0: αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων, για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρούνε ποιος το έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο, ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: έχεις
1: τα έχουμε
0: πάει
1: αυτά,
0: αγάπη μου, σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί.
1: Έλατε
0: καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonnas of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ.
0: Mm-hmm.
1: Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν τα δικά τους.
1: Κάνουν τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα και Έλληνες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγκιά.
1: Ε, τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonnas, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Αμέ.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκρουμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την αυτοεμπορική.
1: Ναι.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων. Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συν πλην 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με 1,1 χιλιοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μόλις 12 μήνες. Από το 1975, οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 6 από τα έτη με τη μεγαλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας τέλος πάντων κάποιος,
1: ναι,
0: σε ένα μαγαζί
1: με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι,
1: σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, μπακάλικο, ναι, γενικότερα, ναι, και τα λοιπά. Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός?
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι. Κανα κοτόπουλο.
0: Ναι, ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν έχει και ποτά.
0: Άντε και κανένα μπουκάλι γάλα, κανένα αυτό. Στο Waltham Store του Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε,
1: τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στη Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για μπέργκερ.
1: Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν, ή τέλος πάντων οι υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, και αν
0: αυτός,
1: τα
0: πάνε. Αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε?
1: Πού, ρε παιδί μου?
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Και όταν τον αν δεις το βίντεο θα πεθάνεις στο γέλιο. Λοιπόν, τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποια αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Κάτω από το λεωφορείο, τύπος αρχίζει και τους πετάει.
1: Τους πέταγε τα τσένταρ. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά τον ακινητοποίησαν κάπως του κτλ.
1: Εντάξει, και τι να του κάνεις αυτού? Το πολύ μπορεί να του πεις κάνε καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα της περιοχής.
1: Δεν υπάρχουν τσένταρ. Δεν υπάρχουν τσένταρ πουθενά. Αγάπη μου, τι έφερα σήμερα στο σπίτι?
0: Ένα κεφάλι τσέντα.
1: Ένα κεφάλι τσέντα.
0: Αμέ, τι νόμιζες?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε, δύο στην τιμή τελώς, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει ρε παιδί
1: μου. Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και η καλή μας Βασιλεία.
1: Η καλή μας Βασιλεία, ναι, ο καλός μας Κώστας πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, ναι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό, λοιπόν πάμε.
1: Πάμε.

0: Τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι.
1: Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρα.
1: Σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή το ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πας φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πεις καλοκαίρι, θα φύγεις χωρισμένη.
0: Κάνεις λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, και αν πας off season, είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα για την
1: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σαν ζευγάρι,
1: ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραφιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί,
0: ναι,
1: του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το, σε παρακαλώ.
1: Θα μου πεις ότι, ναι, το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, ναι, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή, μάλιστα, αυτοί που ψηφίζουν,
0: ναι,
1: το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
0: Άμε.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Μάλιστα, το
1: και
0: καλύτερο.
1: Έχουν γλυκαθεί, το καλύτερο είπανε. Ναι. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το Κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, ναι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορία, αν δεν το ανοίξει.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα τυριά
0: διατηρείται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξει, διατηρούνται.
0: Θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Μουσική ενότητα αυτή την εβδομάδα, μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: και θέλουμε
1: δεν να
0: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει κόσμο με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην ανεφόρον αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: η
1: είναι.
0: Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
1: Αίρεση, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, την ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που το αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέστρεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ίδιο βασίλαμα καλό κάνει. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα, πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα. Τι έγινε σαν σήμερα.

ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

αυτό που... Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Τίτο. Έχουμε μια επέτειο ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Σαν σήμερα τώρα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια, ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ και όσους αγαπάς.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και αυτό δεν αλλάζει. Η εκπομπή της Τρίτης έχει τελειώσει και αυτό δεν αλλάζει. Η μαμά να ακούει, να βάλει τα μακαρονάκια να βράζουν, γιατί έρχομαι σε λίγο σπίτι, μανούλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Dynamite. Φέτος το καλοκαίρι αλλά και κάθε καλοκαίρι όλα επιτρέπονται, αλλά με μέτρο βέβαια. Ματ Μπιάνκο στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Φυσικά θα περάσουμε ακόμα πιο όμορφα ακούγοντας μαζί καινούργια τραγούδια αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή απλά να στείλετε ένα μήνυμα ότι είστε εδώ και μας ακούτε. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο μελωδικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τη φετινή χρονιά, Glamorous Life από την Lady Gaga. Το κομμάτι ακούγεται και στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Η συνέχεια του 1, τη Meryl Streep δίνει και πάλι ρέστα. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Τα ενοχλητικά μυρμήγκια μπορούν να μείνουν μακριά αν ψεκάσετε τις πόρτες, τα παράθυρα ή τις γωνίες με χυμό λεμονιού. Η μυρωδιά που έχουν τα σπεριδοειδή και ιδιαίτερα το λεμόνι αποθεί τα μυρμήγκια. Δεν το ξέραμε αυτό, θα το δοκιμάσουμε. Για καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε το χυμό λεμονιού με λίγο νερό σε ένα ψεκαστήρι, έτσι το λέμε εμείς, και ψεκάστε παντού. Επιστροφή στη μουσική με τη δυναμική συνεργασία της Ίνα από τη Ρουμανία με τον Νορβηγό DJ Ματώμα. Dream Out Loud.

Η Σακύρα, η διάσημη κολοβιανή τραγουδίστρια που είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον Νιγηριανό Μπερναμπόι, την Κυριακή 19 Ιουλίου έδωσαν ρέστα στη τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε σόου στο ημίχρονο. Το σόου κράτησε περίπου 11 λεπτά και την τιμητική τους είχαν ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS. Πάμε τώρα λίγα χρόνια πίσω και στον Αρτέμι Διαμαντή, που είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό του Αρτέμας και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I Like The Way You Kiss Me.

Πολύ δυνατό αυτό το flashback που θα μας πάει σε διάλειμμα. 1982, η 7-inch εκτέλεση του αμερικάνικου single που είχε κυκλοφορήσει τότε από τους A Flock of Seagulls. Iran. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

ένα track που ξεχωρίζει από το άλμπουμ της Σιένα Σπάιρο, Φωνάρα η Σιένα Σπάιρο. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Αυτό που μόλις ξεκίνησε το μισάωρό μας είναι το Material Love και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχουμε και καινούριο από την Demi Lovato που επιστρέφει με το Low Rise Jeans.

Ζωντανό ή Βοριανός σε κουσίλα. Dangerous Lover, προσοχή στους εραστές του καλοκαιριού. Και επισήμως πλέον το Rain Me In του Sam Fender, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είτε στην εκτέλεση που είναι μόνος του, είτε με την Olivia Dean. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρακ στη Βρετανία την τελευταία πενταετία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τη δημοτικότητα του Drake. Φανταστείτε ότι παρέμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Και μάλιστα την περίοδο που όλα τα tracks ή σχεδόν όλα του νέου άλμπουμ του Drake ήταν στις ψηλότερες θέσεις.

Αγέραστη η Rolling Stones, In the Stars. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ. Η AI τεχνολογία γυρνά τα μέλη του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70, όπως ήταν δηλαδή τότε. Αλλά συμμετέχει η σημερινή νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιός, Οντέσα Αιζάιον. Αυτά κάνει η AI τεχνολογία, παντρεύει το χθες με το σήμερα. Δεν είναι κακό, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Chemical Brothers και ένα track από το 2015, Go. Και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Golden από το K-pop Demon Hunters. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και η Miley Cyrus είναι η πρώτη γυναίκα γεννημένη μέσα στη δεκαετία του 90 που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Το αστέρι τοποθετήθηκε ήδη στο Hollywood Boulevard. Η Miley Cyrus λοιπόν η νεαρότερη γυναίκα που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, καθώς έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Θυμηθήκαμε μια μεγάλη επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη των Coors, Breathless, από τη δεκαετία του 2000, από την αρχή εκείνης της δεκαετίας. Η Coors είναι ένα οικογενειακό συγκρότημα, μας έρχεται από την Ιρλανδία και αποτελείται από τα αδέρφια Άντρια, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Επιστροφή στο σήμερα με τον Μάνουελ Τουρίσο, που ξεκίνησε να δημιουργεί μουσική από τα 13 του χρόνια. Από την Κολομβία ο Μάνουελ Τουρίσο. Και αμέσως μετά η συνεργασία Rehab Messaggi από την περσινή χρονιά.

Rebellion, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο καλό κάνει να χρησιμοποιείται ξύδι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όχι όμως πάντα. Σε μάρμαρα ή ξύλινα πατώματα, μακριά από το ξύδι, γιατί προκαλεί θαμπάδα. Το διαβάζουμε και σας το λέμε τώρα. Όχι επίσης σε επιφάνειες ψυγείου ή πλυντηρίου, γιατί προκαλεί επίσης προβλήματα. Ειδικά στα μέρη του ψυγείου ή του πλυντηρίου που υπάρχει λάστιχο, το ξύδι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τέλος, μην το χρησιμοποιείτε με τίποτα σε οθόνες κινητών ή λάπτοπ, γιατί μπορεί να χαλάσει η επίστρωση προστασίας. Μακριά λοιπόν το ξύδι σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε καν αραιωμένο με νερό. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε όμως λίγο ακόμα. Sam Sam, Waiting for the Dawn, και αμέσως μετά ένα flashback.

Waiting for the dawn. Τι ωραία άμα είσαι πρωινός τύπος και βλέπεις κάθε μέρα την ανατολή του ηλίου, τι όμορφο που είναι. Βέβαια εμείς είμαστε βραδινοί τύποι, θεωρητικά τώρα τα λέμε αυτό. Οπότε το χάνουμε, αλλά σε όσες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μείνουμε ξύπνοι μέχρι το ξημέρωμα, σου δημιουργείται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 70, 1978 συγκεκριμένα, ο John Paul Young, καμία σχέση με τον Paul Young, αγαπημένο track αυτό, Love is in the air. Love.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ωραία συνεργασία, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, και ο 30χρονος Άγγλος τραγουδιστής Tom Grennan, Somewhere Only We Go.

Τι να πει κανείς για το νέο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, αξίζουν όλα τα τραγούδια. Ένα από αυτά, το On My Soul που ακούσαμε προηγουμένως και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, όταν κυκλοφόρησε η θρυλική επιτυχία του Curtis Mayfield, του αείμνηστου Curtis Mayfield.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2. Χτυπήσε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτυπάει οι επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: tablet στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

Φάνε Χαρτ. Και ας το εδώ. Χαρτ 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2 χτυπάει.

παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα.